Κι να πρώτο θυμηθώ νύχτες μόνο στο κενό. Σε κλωστή ακροβατό πάλι. Πάνω από ένα κινητό. Ένα μήνυμα να έρθει να μ' αλλάξει τη ζωή. Χάλι. Δεν θα ανοίξω, δεν θα πιω. Ούτε στάλα από τούτο το μπουκάλι. Ζάλι. Πάλι από την αρχή. Τέλειωσα όλη τη γραμμή. Σε ένα δίγαγα σε